0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

δέντρα που καίγονται, τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για να μείνει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τάξεων. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό, σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Την τελική απόφαση θα λάβει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών, θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μίλτος Πασχαλίδης. Καλημερίζουμε. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας είναι στην 23η μέρα του Ιούλιος. Και σήμερα σαν αδρόστησε το πρωί και μάλιστα αν είσαι με μηχανή. Κάπως λες δεν έβαλα κάτι πιο μακρύ σε τέτοια κατάσταση δροσιάς. Παρότι χθες λέγανε για καύσωνα, δεν το είδα να υλοποιείται. Θα μου πεις καλό είναι αυτό. Αλλά δεν είδα 40 κάτι στην Αθήνα. Δεν το κατάλαβα εγώ. Και μάλιστα ακούγοντας γνωστή μετεωρολόγο μετά την κυρία Σούση, λέει ναι, δεν μας βγήκε. Περιμέναμε κάτι παραπάνω, αλλά άργησε να έρθει ο νοτιάς. Άργησε να έρθουν οι δυτικοί άνεμοι και δεν είχαμε μεγάλες θερμοκρασίες. Όμως, επειδή στο έχουν περάσει στην ψυχολογία συνεχώς με το θα ψηθούμε, θα κάνουμε, δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν είχε καύσωνα. Λες πω πω έσκασα και έχεις την αίσθηση ότι του ζεις τους 40 ακόμα και αν δεν έρχονται. Τέλος πάντων πέρασε, όπως το νιώσε ο καθένας πέρασε. Σήμερα θα έχουμε ένα διάλειμμα. Ευχάριστο διάλειμμα, γιατί πέφτει η θερμοκρασία, θα πάει στην Αθήνα μέχρι 34, που είναι πολύ καλά, μπορείς να πεις για την εποχή. Και αύριο έχουμε αυτό το cooling break, το περίφημο το hydration break, γιατί θα βρέξει και θα βρέξει πολύ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Εδώ Δίεση 101,3.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: δεν το δούλεψε καθόλου, γιατί και στο Κολωνάκι και στα Εξάρχεια και στην Κυψέλη και στον Κίζη και στη Μεταμόρφωση και στο Μενίδη. Θέλω να σας πω ότι δεν ξεχώρισε σε αυτή την περίπτωση και είχε διακοπές παντού και παντού έμειναν άνθρωποι μέσα στα σανσέρ. Γι' αυτό και κάποια στιγμή βγήκε μια οδηγία: μην μπαίνετε σαν ελκυστήρες. Γιατί θα κάνετε μια γνωριμία ή θα μείνετε μόνοι για πολλή ώρα. Και ο ανελκυστήρας είναι και εργαλείο που φοβίζει. Όταν μείνεις μέσα, κάτι σε πιάνει. Πέρασε πάντως. Τώρα πάμε για τα επόμενα. Μέχρι τέλος Ιουλίου είπαν οι μετεωρολόγοι ότι δεν θα έχουμε άλλο επεισόδιο. Χθες πάντως τα ρεκόρ τα έκαναν περιοχές που δεν το περίμενες, δεν τις ήξερες καν. Δεν ήταν η Αθήνα από το Άκεν. Το έκανε ο Αυλώνας τώρα εδώ πάνω στην Αττική, αλλά έχει και λίγο πράσινο. Παρ' όλα αυτά ήταν πάνω από 41 βαθμοί. Το Λευκοκόρι της Φθιώτιδας, ο Μιστράς, τέτοιες περιοχές ένιωσαν τη χθεσινή ημέρα σε όλο της το μεγαλείο. Ξεκινάμε και τα δώρα. Θέατρο Βράχων, υπηρέτηση 2 Αφεντάδων. Έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα υπηρέτης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Δεν ξεχωρίζει κάποιος το ερωτολόγιο σήμερα ψάχνοντας αυτόν που κερνάει στο γραφείο. Δεν το βρίσκουμε. Ένας Ιεζεκίλ, ο γνωστός προφήτης, δεν νομίζω να παίκεται τέτοιο PR. Αλλά έχει άλλα ενδιαφέροντα το ερωτολόγιο. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Στους δρόμους κάτι συμβαίνει ακόμα. Αύριο τελειώνει και ο δακτύλιος, να ξέρετε. Αλλά η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και Λίμνη Κουμουντούρου την έχει την κίνησή της. Όπως και ο Κηφισός λίγο εκεί στο ύψος της Αχαρνών, αλλά προς το παρόν λίγο. Το λιμάνι του Πειραιά έχει τα πολλά στους προβλήτες από όπου φεύγει κόσμος.

0: Οι Scorpions, τότε που έπεφταν τα τείχη, χτίστηκαν άλλα. Νοητά, πιο μεγάλα. Για να δούμε ποιος εορτάζει. Σήμερα είπαμε δεν έχουμε τον Ιζακέλ και η πελαγία η τιμία είναι τοπική εορτή, τοπικό τρέντ, γιατί ήταν η μοναχή που βρήκε την εικόνα μετά από διάφορα όνειρα. Είναι Απολληναρίου και Βιταλίου επίσης. Είναι Οσίων Θύρσου, Επισκόπου Καρπασίας, του Αναχωρητού. Δεν έχει, έχει άγνωστους οσίους σήμερα το Ορθόδοξο. Η Καθολική έχει τον Άγιο Λιβόρο. Αυτός είναι Άγιος με πολύ καλό χαρτοφυλάκιο, θα το πω, και της καθημερινότητος, και τα τάματα θα είναι συνεχή, γιατί προστατεύει από κολικούς, από πυρετό και από πέτρα στη χολή. Δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν τον ξεχνάς αυτό τον Άγιο, τον επικαλείσαι συνέχεια και έχεις και την ανάγκη του. Επομένως, σήμερα είναι ο Ιζεκίλ, είναι και η Πελαγία και ο Πελάγιος. Παρότι είναι τοπική εορτή, αν υπάρχει πελαγία εορτάζει, Πελάγιος δεν νομίζω να βρείτε εύκολα. Και στην αρχαία Ρώμη γιόρταζαν τα Νεπτουνάλια, δηλαδή προς τιμήν του θεού Ποσειδώνα, που στα λατινικά είναι Νεπτούνους, ήταν η γιορτή σήμερα. Θρησκευτική εορτή, θρησκευτική πανήγυριση στην αρχαία Ρώμη. Και το κίνημα των Ρασταφάρι γιορτάζει σήμερα τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασσιέ. Αυτόν το θεωρεί πνευματικό ηγέτη, γιατί το κίνημα των Ρασταφάρι δεν είναι ένα μουσικό κίνημα. Δεν είναι αυτά τα, όπως λέγονται, dreadlocks, τα κοτσιδάκια μόνο. Είναι ένα κίνημα που θεωρούσε τον πρωθυπουργό, πρόεδρο της Αιθιοπίας, ως τον σύγχρονο Ιησού. Και έλεγε να αυτός θα μας πάρει, θα μας πάει πίσω στη γη της Επαγγελίας, που η γη της Επαγγελίας είναι η Αφρική. Αλλά στη Τζαμάικα, ξέρετε, δεν το αφήναν και έτσι. Το δουλεύανε καλά, το συνοδεύανε με διάφορα και μπορούσες και εσύ να πας και να σε πούν Χριστό. Δεν είναι ήρθε ο Χριστός, δεν είναι ζήτημα. Γιατί αυτός ο Χαϊλέ Σελασσιέ πήγε στην Τζαμάικα, κατέβηκε και δεν περίμενε ο άνθρωπος ότι θα του κάνουν τέτοια υποδοχή και θα πούν καλό στον Τζίζας, και τον υποδέχτηκαν πραγματικά σαν προφήτη οι Ρασταφάρι. Θύμιζε λίγο σκηνή ένας προφήτης με αντιπροφήτης, τον Μπράιαν θύμιζε, αλλά το αποδέχτηκε στο τέλος.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αύριο κάνουμε την κλήρωση και για το τετραήμερο στην Άνδρο, 22 με 25 Αυγούστου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, άνδρος και αποστολή στο 54301. Δείτε λεπτομέρειες στο dies.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Και τέλος πάντων οι Ρασταφάρι προσπαθούν να κατακτήσουν το υπέρτοτο επίπεδο μέσα από το, ό,τι πίνουν τέλος πάντων και ό,τι κάνουν, και οι υποδεχόμενοι το Χαϊλέ Σελασσιέ το θέλουν, το κάνουν, το επιδιώκουν. Τι να πει και ο επιβάτης του ηλεκτρικού, ο οποίος κατακτά τη γνώση μέσα από την έλλειψη του κλιματισμού, που και αυτό είναι ένα στάδιο υπερβατικό, το οποίο πρέπει να κατακτήσει ο καθένας, πως πάνε οι άλλοι στη ΜΕΚΑ. Εσύ πρέπει να μπει στον ηλεκτρικό για να κατακτήσεις τη γνώση την υπέρτατη, όπου δεν υπάρχει κλιματισμός, όπου ο κλιματισμός μετατίθεται για το 2028, σαν να ζούμε σε μια χώρα που δεν είχε ποτέ καύσωνα. Από το 90 που φτιάχτηκαν οι σειρμοί του ηλεκτρικού, δεν φρόντιζε κανείς να πει, ρε παιδιά, βάλουμε και ένα air condition, έτσι, για την ανάγκη. Μήπως τύχει καμιά φορά. Δεν βάλανε. Οι Βρετανοί που είχαν ένα καύσωνα φέτος και την οπάτησαν, είχαν παραγγείλει στο τρένο βαγόνια και ακύρωσαν, ή μάλλον μετέτρεψαν την παραγγελία, την επικαιροποίησαν και είπαν, θα μας βάλετε και κλιματισμό, που συμβαίνει μία φορά στο τόσο και λέμε η κλιματική αλλαγή. Σε εμάς δεν έχει τίποτα. Τώρα λοιπόν από 28-29 θα βάλουν, και σήμερα έχει ρεπορτάζ Καθημερινή, ολόκληρη σελίδα, για το πώς περνάνε οι επιβάτες μέσα στον ηλεκτρικό, όχι μόνο τον ηλεκτρικό. Δεν είναι μόνο ηλεκτρικός που θεωρείται το πιο παλιό μέσο. Είναι και το μετρό. 4 σειρμοί του ΙΣΑΠ και 20 του μετρό στις γραμμές 2 και 3 δεν κλιματίζονται. Ο καθένας με τη βεντάλια του, και μάλιστα μία επιβάτη δηλώνει σήμερα στο ρεπορτάζ, φέρνω και ηλεκτρολίτες για μια δύσκολη ανάγκη. Και ένα φαρμακείο να πάρεις και τέλος πάντων ό,τι μπορεί ο καθένας κουβαλάει, γιατί είναι εμπειρία. Είναι υπερβατικός διαλογισμός και δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Βγαίνεις πιο σοφός από τον ηλεκτρικό και έχει κατακτήσει

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. 5 τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μητέα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
6: αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Πρόβλους για πολλές βροχές και μάλιστα χθες έβλεπα σε χάρτη προγνώσεων, σε γραφικά το πώς θα περάσει και θα περάσει νερό αρκετό πάνω, και πάνω από την Αττική και πάνω από άλλες περιοχές. Και πέφτει και η θερμοκρασία, ξεκίνησε από σήμερα και αύριο, ενώ σήμερα θα πάει 34, αύριο Παρασκευή θα πάει μέχρι τους 30 και θα έχει τα φαινόμενα και κεραυνούς και καταιγίδες. Το Σάββατο πέφτει περισσότερο, 29 στην Αθήνα, για την Αθήνα μιλάμε, με κατώτατη στους 21. Την Κυριακή πάει 33 και τη Δευτέρα ξαναπάμε το γνωστό καλοκαιρινό πρόγραμμα 24 με 38. Εδώ Δίες 101,3, σήμερα είναι και μαύρη μέρα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί σαν σήμερα είχαμε το σοκ, την τραγωδία στο μάτι και έγκλημα ως προς τη διαχείρισή του, και αυτή η προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης μετά ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, το να προσπαθείς να επικοινωνήσεις, να βγάλεις επικοινωνία από αυτό το δράμα και την τραγωδία, ήταν πραγματικά ό,τι χειρότερο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, ρε παιδιά, να το διαχειριστούμε επικοινωνιακά. Τόσος κόσμος καμένος, 104 άνθρωποι κάηκαν, 70 εγκαυματίες, και σήμερα αν δείτε και το επιτεολόγιο γράφει και τη Χρύσα Σπηλιώτη, τη γνωστή ηθοποιό, θύμα και αυτή στο μάτι.
0: Όταν ακούτε

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και σήμερα, κατά τους μετεωρολόγους, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες στην Αττική. Θέλει μεγάλη προσοχή.

0: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Στους δρόμους κάθοδος Κηφισού, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Καβάλας και έξοδος Αθηνών Κονίτου από Χαϊδάρη, τα πρωινά κλασικά.

0: Και παρότι Ιούλιος, παρότι μέσα Ιουλίου, συμβαίνουν πραγματάκια γύρω-γύρω. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στην υπόθεση των Τεμπών. Βλέπεις ότι ξανά άνοιξε το θέμα της Νοβάρτης με τις. Όσα είπε στη Βουλή ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαλμάς, για το ρόλο ορισμένων, για το πώς πήγαν τα πράγματα και πώς έγιναν, για διάφορα SMS που βγήκαν. Βλέπεις ότι ζεσταίνεται. Και έχουμε και άλλα και άλλα, δεν είναι τα μοναδικά. Βλέπεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει κάτι σπιτάκια ανακύκλωσης, που δεν ήταν σπιτάκια. Από ό,τι φαίνεται ήταν μεζονέτες. Ή έγιναν μεζονέτες. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται εκεί και το ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την οποία βέβαια. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρότι ένας θεσμός πολύ σοβαρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθεί το κλασικό να δεις πού πήγαν τα λεφτά, ρε παιδί μου, τι γίνεται τα λεφτά που δίνεις. Βλέπεις ότι προσπαθούν να το απαξιώσουν, να το παρουσιάσουν ως τίποτα. Ένα τίποτα είναι, ένα λάθος όργανο, ένα λάθος εργαλείο και ολίγο κωμικό. Γιατί ψάχνει. Ψάχνει πολύ. Και φτάνουν μέχρι και να υποτίθεται σοβαροί φιλελεύθεροι. Να λαϊκίζουν αυτοί που προτάζουν το φιλελευθερισμό, να λαϊκίζουν αγρίως προκειμένου να υποβαθμίζουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και να μπαίνει μπροστά η λεγόμενη λαϊκή δεξιά για να το υποβαθμίσει. Είναι πει αφού ασχολείται ο ΤΑΔΕ τώρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τέτοια χάλια είναι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα αρετηρέ του Δαλιανίδη.

Πάμε για ειδήσεις, έρχεται σε λίγο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Και επειδή το καλοκαίρι σηκώνει πολύ διάβασμα, σας έχουμε και Ζωζέ Σαραμάγκου. Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη. Βραβείο Νόμπελ, ο συγκεκριμένος συγγραφέας, βέβαια μεγάλος συγγραφέας, και τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.

0: πρόσωπο.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Παιδί. Για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την Τρίτη στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της πρότασης της προτείνουσας Βουλής. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζάου, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια. Βράδυ.

0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε τραγούδι του Χρήστου Κυριαζή για το βράδυ Σαββάτου, με την άδεια πόλη που δεν είναι άδεια ούτε τα καλοκαίρια πια. Και ο κόσμος παραμένει εδώ και το βλέπεις και στην κίνηση και στα μποτιλιαρίσματα. Στην αυξημένη κίνηση, αυτή την ώρα, ας πούμε, έχει στην κάθοδο του Κηφισού από τη Φιλαδέλφια μέχρι Καβάλας. Δεν το λες άδειο. Το περιβάλλον, το οδικό. Και την Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και σχεδόν τη λίμνη Κουμουνδούρου και διάφορα άλλα που αρχίζουν να αναπτύσσονται στους βασικούς οδικούς άξονες, αλλά είναι ακόμα πάνω στην ανάπτυξη. Δεν έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Τάσος Τασκαλδυρανιάν στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Δεν το έβγαλε με τη μία. Ξέρεις πόση ώρα το σκεφτόμουν να το πω και δεν το τολμούσα. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερα. Σήμερα είναι του Εζεκιήλ, του προφήτου Εζεκιήλ. Είναι και η Πελαγία, η Τινία. Γιορτάζουν οι Πελαγίες, δηλαδή σήμερα και ο Πελάγιος. Δεν έχουμε άλλους εορτάζοντες. Και Ρασταφάρι γιορτάζουν, να τους βάλουμε στην εξίσωση κι αυτούς. Μακρινή μεν, Τζαμάικα δε, πολύ κοντινή σε ό,τι αφορά στη μουσική. Βαράν και τα κινητά, ξέχασα να τα κλείσω.
1: Όταν ακούτε

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Η Ρασταφάρη που γιορτάζω σήμερα το Χαϊλέ Σελασιέ, είπαμε και το πρωί, αλλά τα επαναλαμβάνουμε γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον. Γιατί η συγκεκριμένη είναι θρησκευτικό κομμάτι, δεν είναι μόνο μουσικό. Και ο Μάρλεϊ ήταν λίγο σαν προφήτης, για να καταλάβετε, στη συγκεκριμένη θρησκεία. Και έχουν κι άλλα για να φτιάχνονται, όχι λιβάνια.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και υπηρέτη δύο αφεντάδων στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο υπηρέτης. Γράψτε δίπλα αποστολή στο 54301.

Και παρότι 23η μέρα του Ιουλίου, το σκηνικό δεν είναι πια καλοκαιρινό. Σήμερα έχει αλλάξει τελείως. Και θα δείτε έξω όταν θα βγείτε για να πάτε για τη δουλειά, γιατί έτσι βγαίνουμε το πρωί όλοι μαζί. Μόνο για αυτό το λόγο πλέον έχει πολλά σύννεφα. Έχει πολλά σύννεφα τα οποία θα φέρουν και βροχή, θα φέρουν και καταιγίδες, θα φέρουν και χαλάζια, θα φέρουν και φαινόμενα, θα φέρουν και υδροστρόβιλους, θα φέρουν σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Φαίνεται ότι προετοιμάζεται το σκηνικό και αύριο θα είναι πολύ διαφορετικό και απαιτείται και προσοχή σύμφωνα με τους ειδικούς. Σήμερα απαιτείται προσοχή για πυρκαγιές. Είναι και μαύρη ημέρα, η μαύρη επέτειο στο Μάτι δηλαδή, και την Κινέτα, αλλά και είχαμε μόνο ζημιές στο δασικό πλούτο. Δεν είχαμε 104 θύματα, 70 εγκαυματίες και καταστραμμένες οικογένειες που ακόμη αναζητούν δικαίωση. Αύριο λοιπόν αλλάζει το σκηνικό. Ζούμε πολλές εποχές σε μία, αλλά είμαστε τέτοιο έθνος που αντέχουμε. Δεν έχουμε και έναν Οδυσσέα πίσω. Δεν είμαστε τυχαίοι. Βλέπουμε τι πέρασε ο Οδυσσέας και παρόλα αυτά κατάφερε να βρει την Ιθάκη του. Και έβλεπα χθες αυτόν τον τυχαίο που βάλανε, τέλος πάντων, πώς λέγεται αυτό, ο Ντέιμον, που δίνει συνεντεύξεις τώρα για την επιτυχία της ταινίας που πάει και πολύ.

0: ψυχής που τον ντούμπλαρε κτλ. Αλλά τον ντούμπλαρε στη μάχη με τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες. Δεν ήταν δηλαδή ο Μάτο Ντέιμον εκεί, ήταν η συγκεκριμένη Κασκαντέρ. Και το έλεγε ο Αλεξανδρινός. Τους κύκλοπες και τους λεστριγόνες μη φοβηθείς. Τους φοβήθηκε.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Άσε που γύρισε σπίτι μετά και έλεγε δικαιολογίες, θα τα πούμε.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Και το λέω για τον Οδυσσέα, διότι μας αφορά, είναι η μύθη μας, είναι η ιστορία μας. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να τους παίρνει και να τους κάνει έτσι και να λέει με πόνεσαν τα σαντάλια. Ο Νόλαν δεν είναι ένας άνθρωπος σκηνοθέτης, ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει ταινιάρες, και αυτή η ταινιάρα είναι, άσχετα τι λέμε τώρα για την πλάκα μας εδώ. Έχει κάνει ταινιάρες και τις παράγει επιτόπου. Δεν είναι τίποτα ψεύτικο. Δεν έχει μπλε οθόνη από πίσω που λένε. Αυτά που ζουν οι ήρωες τα ζουν. Μέχρι που είπε ο Ματ Ντέιμον ότι δεν μπορούσαμε άλλο μέσα στο τι ήταν αυτή η γαλέρα, τι ήταν τριήρης. Μας είχε πιάσει το στομάχι μας. Ξερνάγαμε συνέχεια σαν να είμαστε στο Δημητρούλα. Δεν το είπε το Δημητρούλα, το προσθέτω εγώ να δώσω έμφαση. Αλλά για να καταλάβετε τι συμβαίνει με τον Οδυσσέα. Τέτοια παπάντζα, τέτοιο παραμύθι δεν έχει πουλήσει άνδρα σε γυναίκα. Γιατί γύρισε πίσω, όταν γύρισε το σκέφτηκε να γυρίσει, και πήγε στην Πινελόπη και της λέει: με κράταγε 7 χρόνια η άλλη, η Καλυψό, και δεν μ' άφηνε να φύγω και μη είχε μαγεύσει. Άμα πας και τα πεις, βγαίνεις ένα βράδυ, αργείς μια ώρα και πεις τέτοια παπάντζα, έχεις μείνει έξω για πάντα. Παρόλα αυτά στην Πινελόπη πέρασαν αυτά. Πέρασαν και πέρασε καλά και ο Οδυσσέας αργότερα. Τα δέχτηκε και μετά τα βάζουμε με την Πινελόπη γιατί είχε τους μνηστήρες και τα λοιπά. Και τα ρίχνουμε πάλι στη γυναίκα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Το δε χειρότερο είναι ότι τώρα θα κάνει ταινία, παρακαλώ, ο Elon Musk για την Οδύσσεια, και θα την κάνει όλη, λέει, τεχνητή νοημοσύνη, και θα δώσει 200 εκατομμύρια να κάνει τεχνητή νοημοσύνη για να επανορθώσει τον ελληνικό μύθο και να τον φέρει στα μέτρα του, που ξέρουμε ποιος είναι ο Elon Musk, πώς λειτουργεί, πώς δρά, τι κάνει, πότε σηκώνει το χέρι, πότε το κατεβάζει και διάφορα τέτοια.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μποφίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της 5ης 23 του μηνός Ιουλίου. Είναι τώρα, ξεκινάνε και μας οι άδειες αύριο, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε αποδιοργανωθεί λίγο, το μας οδηγεί η κατάσταση εκεί, αλλά θα το βρούμε που θα πάει. 156 χρόνια πρέπει να ζούμε, το λένε οι επιστήμονες, δεν ξέρω πώς το έβγαλαν ακριβώς και δεν είπαν 160, δεν είπαν 150 και το έβγαλαν στα 156. Καλός αριθμός είναι, λίγο δύσκολο να τον φτάσεις βέβαια, γιατί λένε ότι έχουμε τέτοιες μεταλλάξεις στο σώμα και στον οργανισμό και στα γονίδια, που αυτές οι μεταλλάξεις είναι μη αναστρέψιμες και αυτές μας γερνάνε. Κάτι μεταλλάξεις είναι που φταίνει για όλα, και αν καταφέρουν, λένε, και αυτές τις μεταλλάξεις τι σταματήσουν, τότε δεν θα... Τι να λέμε τώρα, θα ζούμε αιωνίως. Είναι απλά τα πράγματα και το βλέπουν και στο βάθος. Δεν είναι ότι το απορρίπτουν, ότι δεν γίνεται. Αφού σου λέει τώρα, μπορούμε να... Και το δόντι ακόμα προαναγγέλουν ότι το εμφύτευμα τέλος. Θα βγαίνουν από μόνα τους τα δόντια. Σε τέτοιο σημείο θα φτάσουμε. Θα μου πεις, εντάξει, και το δόντι είναι και χρήσιμο πράγμα. Μετά δεν έχεις να μαζίζεις, μετά πας στη σου πίτσα. Το χρειάζεσαι, γιατί τον ήχι μεγαλώνει, το κόβεις, μεγαλώνει. Τι να το κάνεις, γιατί μόνο για τα αυτή είναι, δεν είναι για κάτι άλλο. Οι τρίχες στη μύτη, συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί βγαίνουν, γιατί φυτρώνουν, γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι ατελής η φύση, είτε με τη θεωρία της εφιούς δημιουργίας, είτε με τη θεωρία του Δαρβίνου, είναι ατελής. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Πάντως, σε ό,τι αφορά στην αναγέννηση των δοντιών, υπάρχει, λέει, μέσα στο δόντι ο μηχανισμός για να ξαναβγεί μόνος του. Θέλει μια βοήθεια και αυτό προσπαθούν να κάνουν και δίνουν και ένα deadline, ότι σε μερικά χρόνια θα το έχουν καταφέρει και θα μπει τέλος στα εμφυτεύματα και το δόντι θα βγαίνει καινούριο σαν μόρδα. Κάνεις και βουγά. Πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Να είδες τι γενέθλια έχουμε σήμερα. Νίκος Γκάλης, 1957. Ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής που έκανε και επαγγελματικό τον μπάσκετ. Μέχρι τότε δεν ήταν, αλλά ήρθε από την Αμερική και έθεσε τους όρους των συμβολέων και τα. Τους ισχυρούς όρους που δεν τους ήξεραν οι Έλληνες μπασκετμπολίστες. Και το 1996 πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σταματίνα Βουγιουκλάκη.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Και σήμερα γίνεται και πρώτο θέμα στα νέα. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Γιατί από τα χρόνια που ζούμε, 81 πόσα είναι συνολικά κατά μέσο όρο, τα 15 χρόνια είναι μέσα στο όχ και στο αχ και στο βαχ, και οι 5 κορυφαίες παθήσεις στο γύρας μας είναι και αφαιρούν και χρόνια ποιοτικά, ποιότητα ζωής. Είναι τα μυοσκελετικά, αυτά τα οχοχοχ, τα διάφορα ρευματισμοί που πιάνες από εδώ, πιάνες από εκεί, τα λουμπάγκα, ή ψυχικές διαταραχές. Ψυχικές διαταραχές, κατάθλιψη κτλ. Αφαιρούν 1,6 χρόνια καλής υγείας. Τα αισθητήρια όργανα, η απώλεια, οι παθήσεις, η απώλεια ακοής, οι ακούσιοι τραυματισμοί, τα μεταδοτικά νοσήματα, όλα αυτά αφαιρούν χρόνια. Ένα συνολάκι δηλαδή περίπου 15 ετών που μας συμβαίνει στο γύρας και δεν μπορούμε να το χαρούμε. Γιατί και το γύρας πια το χαίρεσαι. Λες, θα βγω στη σύνταξη και κάνεις, λες και κέρδισες στο jackpot. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να χαιρόμαστε που πλησιάζουμε τη σύνταξη και να είναι ο μεγάλος πόθος. Αυτό δείχνει και μια κατάσταση, αλλά δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε. Και θα έρθει και αύξηση του λόγω του προσδόκιμου, να τα 156 χρόνια πώς βγαίνουν αρνητικά. Από το 30 αναμένεται να αυξηθεί και το όριο συνταξιοδότησης με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου που έλεγε όσο ζεις τόσο θα δουλεύεις. Αυτή ήταν η βάση του. Πάμε ταξίδι. Α, δεν ξέρω αν το ξέρετε από που κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης. Από την Πάφο Ήτο, η Αφροντάιτ. Και εκεί η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνο τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, κρυστάλλινα νερά, αρχαία μυστικά και απίστευτη φιλοξενία. Οπότε κλείνει το εισιτήριό σου στο aegeaner.com ή στο Aegean App.
3: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
4: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
3: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια, θύεση 101,3.

0: Αυτός ο αναστεναγμός της Αλεξίου, πόσο επίκαιρος, πόσο δικός μας και πόσο βαθύς. Έχουμε πάλι, ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν από τον Τραμπ, αντιδρά το Ιράν, βομβαρδίζει τις γύρω χώρες όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις και ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η βενζίνη και τώρα διαβάζω ότι η κυβέρνηση θα δώσει, ετοιμάζει πάλι ένα πακετάκι για να σώσει την κατάσταση προς το παρόν και για, όχι για όλους. Δεν αλλάζει ο ρούς της οικονομίας έτσι, απλά είναι εμβαλωματικές και επιδοματικές πολιτικές που θα κρατήσουν λίγο γιατί βλέπουμε ότι η βενζίνη δεν πέφτει με τίποτα και μάλιστα τα πράγματα διεθνώς γίνονται και πιο δύσκολα. Βλέπω, μίλησε χθες ο Εμμάνουελ ο Μακρόν στη Γαλλία και είπε ότι ποτέ από το 1945, βέβαια στις ένοπλες δυνάμεις μίλησε, έπρεπε να ανυψώσει γαλλικό ηθικό. Ποτέ από το 1945 η ελευθερία μας δεν είχε απειληθεί τόσο. Και είπε επίσης ότι είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για να υπερασπιστούμε την ελευθερία και το δίκαιο, ακόμη και με τίμημα το αίμα αν χρειαστεί. Πού το είδε ότι είναι όλοι έτοιμοι να πολεμήσουν και ποιον να πολεμήσουν, ποιος είναι ο εχθρός να διευκρινίσει. Είναι οι Ρώσοι, είναι οι Ιρανοί. Ποιοι ακριβώς είναι οι εχθροί και πώς φτάσαμε έτσι τόσο κοντά στον πόλεμο ξαφνικά και πώς κινδυνεύουμε τόσο να εμπλακούμε σε πολεμικές σειράξεις. Γιατί οι λαοί δεν είναι και τόσο έτοιμοι. Έγινε μια έρευνα τώρα στα μέλη του ΝΑΤΟ, τους ανθρώπους δηλαδή της Δυτικής Συμμαχίας. Και πιο πολλοί οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν και δεν νομίζω τους Ρώσους να θέλουν να πολεμήσουν, άλλους και να κοιτάνε και προς τα δω και τους Ισραηλινούς. 88% των Τούρκων είναι έτοιμοι να πολεμήσουν. Οι Αλβανοί σε ποσοστό 69% και αυτοί δεν ξέρω προς τα κάτω πρέπει να κοιτάνε και αυτοί. Οι Σουηδοί 66%, οι Σουηδοί ξαφνικά έτοιμοι να πολεμήσουν. Και οι Φιλανδοί που έχουν τους Ρώσους έχουν και παρελθόν, έχουν και μπιφ. Το Μαυροβούνιο, αυτοί είναι. Εμείς είμαστε πιο χαμηλά. Είμαστε στο 63% που λέει είμαι έτοιμος να πολεμήσω. Άμα τύχει κάτι, φωνάξτε με. Άμα δεν λείπω για Σαββατοκύριακο, θα έρθω. Είμαστε πιο χαλαροί. Στο ίντερνετ, βέβαια, βλέπεις ότι είναι 100% αυτοί που θέλουν να πολεμήσουν οι Έλληνες. Βλέπεις τι γίνεται μέσα. Βάζουν πολλά έλεος και πολλά σχόλια. Και εγώ έβαλα έλεος σε ένα Τούρκο προσφάτως. Έτσι με πολύ θάρρος και μεγάλη αποφασιστικότητα το έβαλα και έκανα το πατριωτικό μου καθήκον. Αλλά και ο Πλεύρης δεν είχε πάει την επέτειο του μνημείων. Είχε πάει και κάρφωσε μια σημαία πάνω στα Ίμια. Με AI. Δεν έχει να κάνει. Το μόνο λάθος, γιατί και αυτό αποφασιστικότητα θέλει. Το AI δουλεύει έτσι. Βολεύει για αυτές τις καταστάσεις. Άφησε την άλλη ακάλυπτη πάλι. Μην κάνουμε τα ίδια λάθη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και έχουμε και δεξίωση. Απλώς δεν είμαστε καλεσμένοι. Ελάχιστοι, λίγοι και καλοί που λένε, γιατί είναι η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο αύριο το βράδυ. Αλλά επειδή υπάρχει το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να βρέξει και να βρέξει καταρακτοδός, ετοιμάζεται το Plan B εκεί. Έχουμε να μπουν μέσα. Απλά είναι τα πράγματα. Να μπουν μέσα κάτω από τους πολυελαίους με κλιματιστικά να εορτάσουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Που μάλλον πρέπει να τους προβληματίσει κιόλας λίγο, γιατί η δεξίωση για την αποκατάσταση δεν πρέπει να είναι ένα κοσμικό γεγονός. Πρέπει να είναι και μια πηγή προβληματισμού όταν βλέπεις έρευνα και ο κόσμος εμπιστεύεται πιο πολύ απ' όλα και με διαφορά το στρατό. Κάτι δεν πάει καλά. Και όταν η δικαιοσύνη, τα κόμματα, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι πολιτικοί φορείς και θεσμοί είναι στον πάτο και είναι πολύ ψηλά ο στρατός, πρέπει να προβληματιστείς εκτός από το να πηγείς ένα drink. Πάμε και Άνδρο. Έχουμε τετραήμερο στην Άνδρο. Έχουμε δηλαδή 22 με 25 Αυγούστου το ταξίδι που στέλνουμε ακροατή-ακροάτρια. Είδατε ωραία ταξιδάκια, έτσι σας πηγαίνουμε να ζήσετε λίγο από και από την τέχνη, γιατί είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, το 12ο, με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Και αυτή είναι η αφορμή για να πάτε στην Άνδρο. Και θα μείνετε στο Edem Suites που είναι στη χώρα. Πολύ ωραία η χώρα. Θα έχετε εισιτήρια από το Mama Lee's Travel και θα φάτε και στο Verde, επίσης στη χώρα της Άνδρο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί αύριο είναι η κλήρωση, δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Μόνιμο κενό Άνδρος και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Στις 9 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στους δρόμους έχουμε θέμα στον Κηφισό και στα διορεύματα στο ύψος του Περιστερίου, αρκετά έντονο. Η Καβάλας επίσης προς Αθήνα, πριν από την Εθνική, έχει πρόβλημα και στην έξοδο, όχι τόσο πολύ από Χαϊδάρη, η Σιγρού προς την Αθήνα και από Κηφισό προς λιμάνι του Πειραιά.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε ισχύ μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Όπως έχει γίνει γνωστό, σε βάρος του δράστη υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ βρισκόταν παράνομα στη χώρα, καθώς είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου που είχε καταθέσει. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, επιμονή σου. Και δεν ισχύει μόνο σε ερωτικό επίπεδο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε όλα θα γίνουν, έχουν μια γλύκα στη φωνή, έχουν μια ηρεμία και σε ηρεμούν και σένα. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε επίπεδο, κοινωνικό, συγγενικό. Αλλά προσέξτε τι λένε οι επιστήμονες, ότι έχει τίμημα αυτό για αυτούς τους ανθρώπους που φροντίζουν τους άλλους ή που τρέχουν οι άλλοι να τους φροντίσουν. Και θέλει να βάζεις και όρια. Και τα όρια δεν είναι απάνθρωπα, είναι πολύ ανθρώπινα, γιατί υπάρχει και όρος αυτοφροντίδα για αυτούς που φροντίζουν τους άλλους και τους φροντίζουν σε τέτοιο βαθμό που φτάνουν στο σημείο να μην φροντίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Με την καλημέρα μας.
1: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί συμβαίνει. Κάτι έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τραβάνε κόσμο πάνω τους. Αλλά στο τέλος την πατάνε οι ίδιοι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Τάσος Τασκαλντιρανιάν στον ήχο, το φίλος του Μάνη στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3 και θέατρο Βράχων. Έχουμε υπηρέτης δύο αφεντάδων, πέντε διπλές για τη Δευτέρα. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο υπηρέτης, αποστολή στο 54301.

0: Δύο μεγάλες φωνές, Αλέκα Κανελίδου, Δημήτρης Μητροπάνος, ένα ντουέτο από τα παλιά με τα δίδυμα φεγγάρια. Προσοχή στο τι σας λέει το ChatGPT, γιατί το βλέπω, το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος και το χρησιμοποιεί για ιατρικούς λόγους και σκοπούς. Και κάπου αντικαθιστά και το γιατρό. Γιατί μεταξύ, αν πας σε γιατρό και πεις, εγώ διάβασα στο ChatGPT, μπορεί να σε δει κιόλας. Στο ChatGPT, μπορεί να τις φας. Γιατί και οι γιατροί τα έχουν πάρει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω και με τους ασθενείς που έρχονται έτοιμοι για τη διάγνωσή τους από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρξε μία αγωγή κατά της OpenAI και του ChatGPT από ασθενή, ο οποίος έπαιρνε συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη για το τι έχει. Είχε κάτι ζαλάδες, κάτι τέτοιο, και του έλεγε το ChatGPT, μην ανησυχεί τίποτα, θα περάσει. Ξάπλωσε και θα περάσει. Και μπήκε μέσα για πνευμονική εμβολή. Είχε δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Συνήθως όμως το ChatGPT, GTP πώς το λένε, στα λέει πολύ πιο δύσκολα. Τρομάζεις περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί αυτό τον καθησύχασε έτσι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Πάντως προσέφυγε και ξέρετε, στην Αμερική και οι αποζημιώσεις είναι τεράστιες. Δεν είναι ψίχουλα. Το έχουμε δει και από τη Νοβάρτης. Ξανά άνοιξε. Τώρα πώς μου έκατσε και εμένα.

0: Και να πούμε και ένα μπράβο στο δήμαρχο της Χώστιας. Η Χώστια είναι ένα χωριό εκεί στη Θήβα, πηγαίνοντας για το Σαράντι, κάπου αριστερά. Είναι ένα χωριό μικρό, στο οποίο ο πρόεδρος αποφάσισε να κλείσει τον κεντρικό δρόμο και να παίζουν τα παιδιά. Και μέχρι τις 12 το βράδυ από το απόγευμα είναι κλειστός ο κεντρικός, ακριβώς για να παίζουν τα παιδιά. Και μάλλον θα υπάρχει κάποιος χωματόδρομος ή κάποιος μη κεντρικός, από τον οποίο θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει τελείως. Αλλά τον αφιέρωσε τον δρόμο στα παιδιά και τον αφιέρωσε τον δρόμο στα παιδιά, γιατί όπως δήλωσε. Από το 2017 δεν έχουν φτιάξει μια παιδική χαρά. Υπάρχει το αίτημα από τότε για να κατασκευαστεί μια παιδική χαρά για τα παιδιά. Δεν λένε που να είναι ευτυχισμένοι που υπάρχουν παιδιά και μπορούν να φτιάξουν μια παιδική χαρά. Δεν τη φτιάχνουν κιόλας λόγω γραφειοκρατίας. Πώς η γραφειοκρατία μπορεί να έχει μια παιδική χαρά και να αργεί 9 χρόνια.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτά τα πολύ ερωτικά από τη Ρίζου και το Μουζουράκι και που οδηγεί το πάθος, ο έρωτας και η αγάπη δεν συμβαίνει πάντα. Και με το χρόνο, όσο περνάει ο χρόνος, λένε οι ειδικοί, τόσο γκριζάρι το πράγμα γι' αυτό και έχουν αυξηθεί πολύ τα γκρίζα διαζύγια. Τι είναι τα γκρίζα διαζύγια? Είναι τα διαζύγια στη λεγόμενη τρίτη ηλικία, την περίφημη, όταν πια διάφορα ζευγάρια, αφού έχουν εξαφορτωθεί τις υποχρεώσεις, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, έχουν σπουδάσει, βγήκαν οι βάσεις, μπήκαν στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι έχουν κάνει και τι βγαίνουν σήμερα και οι βάσεις, και αρχίζουν να ζουν τη ζωή μεταξύ τους καθαρά. Και βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα πρώτα χρόνια που ήταν σαν το Μουζουράκι και τη Ρίζου. Ότι είναι λίγο περίεργα και αρχίζουν να βλέπουν το χωρισμό. Και αυξάνονται συνεχώς αυτού του είδους τα διαζύγια. Επώδυνα μένει, γιατί είναι πολλά τα χρόνια πίσω, αλλά το κάνουν πια οι άνθρωποι και αυτό είναι υγιές. Ας πούμε, υπάρχει περίπτωση σήμερα στην Καθημερινή της μιας γυναίκας που χώρισε γιατί λέει: πιο πολύ μοιάζουμε με συνάδελφοι στο γραφείο παρά ζευγάρι και ερωτική παρτενέρ. Συμβαίνει συχνά, θα το πω. Και επίσης, όταν χωρίζουν, οι ειδικοί λένε ότι πριν χωρίσουν έχουν αυτή την τάση να μπουν στο αυτοκίνητο και να φύγουν. Και τελικά το κάνουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τα λέει καλύτερα η Χάρης Αλέξου εδώ, αν πεθάνει μια αγάπη για το τι συμβαίνει μετά. Πολύ καλύτερα.

0: Νεοδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi, τα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ωραία, η Λοκομόντο που ένωσαν τη Σύρο και τη Τζαμάικα. Μέσα από ένα τραγούδι που θυμίζει τη Ρέγκε και παράλληλα είναι και το ρεμπέτικο του Μάρου Κουβαμβακάρη. Καλημερίζουμε σήμερα, η Τζαμάικα γιορτάζει για εθνική εορτή. Θρησκευτικοί πανήγυροι και χορεύουν Μάρλι. Και άλλους Αγίους τοπικούς, γιατί και ο Μάρλι είναι Άγιος του για τους Ρασταφάριανς, που τιμά σήμερα τον προφήτη του, ο προφήτης του υπαρκτό πρόσωπο, φανταστείτε, από τους ουρανούς, ο Χαϊλέ Σελασιέ, πρώην πρόεδρος της Αιθιοπίας. Και θεωρούν ότι είναι ο προφήτης που θα τους έπαιρνε να τους πάει στη γη της Επαγγελίας πίσω, δηλαδή στην Αφρική, δηλαδή στην Αιθιοπία. Το βασικό είναι ότι το γιορτάζουν με κάθε τρόπο. Πίνουν διάφορα.
1: Όταν ακούτε

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Στο ρημάτων. Είναι εκδόσεις με τέχνη, ο Δίες Ικενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Ο Ιαν Ράνκιν είναι ασυναγώνιστος, γράφει το Spectator.

0: Γιάννης Κότσιρας, χάσαμε και τη Μέρι Λίντα στα 91 της πλήρης ημερών. Γράφουν ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είναι πλήρης ημερών. Όσες μέρες και όσα χρόνια και να ζει, πάντα θα υπάρχει προσδοκία για ακόμα περισσότερο. Στα 91 της λοιπόν πλήρης ζωής, μπορείς να πεις. Γιατί ήταν πλήρης ζωής η Μέρι Λίντα και έζησε και πάρα πολλά και τραγούδισε και πολύ όμορφα τραγούδια. Έφτασε μέχρι Μίκη Θεοδωράκη, εκτός βεβαίως του Μανώλη Κιώτη που είχαν και μια σχέση ζωής. Και ξεκίνησε στα 7 της μέσα από ένα διαγωνισμό ταλέντου, το Αρέστη Λάσκου, το γνωστό σκηνοθέτη. Και τραγούδισε με τον Μανώλη Χιώτη στο Πιγκάλ. Ήταν ένα κοσμικό κέντρο της εποχής που ανέβαζε το λαϊκό τραγούδι στα σαλόνια. Και φάνηκε και από τον ήχο του Μανώλη Χιώτη και από τη φωνή της Λίντα. Για μένα έκανε και κάτι άλλο προς το τέλος της ζωής της. Απενεχοποίησε το γυροκομείο. Δηλαδή αυτό που λένε, θα πάει στο γυροκομείο. Πήγε οικειοθελώς. Ενώ είχε άνθρωπο να την προσέχει, είπε: όχι, θέλω να πάω στο γυροκομείο. Θέλω κόσμο γύρω μου. Θέλω παρέα. Εκεί μ' αρέσει.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θα σας πούμε και για την άντρο σε λίγο. Απλώς διαβάζω τη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που τον έχουν πολύ περί πολλού, ο οποίος είπε: αν δεν αντιμετωπίσουμε τον σοσιαλισμό και δεν τον νικήσουμε, θα καταστρέψει αυτή τη χώρα. Και εννοούσε τις ΗΠΑ. Και ως σοσιαλισμό, επειδή πρέπει πάντα να έχεις έναν εχθρό απέναντι για να μπορέσεις να υπάρχεις και να κάνεις αυτό που θες να κάνεις, θεωρούν όχι καμιά αριστερά κομμουνιστική. Θεωρούν, ας πούμε, τον Biden, τους δημοκρατικούς, τους θεωρούν κομμουνιστές και σοσιαλιστές, και αυτός είναι ο εχθρός τους. Αλλά παράλληλα, έτσι ήθελα να ολοκληρώσω σήμερα, υπάρχει δήλωση ενός Αμερικανού στρατιώτη, βετεράνου, ο οποίος πήγε σε διάφορες χώρες και πολέμησε, γιατί έχουν πολλά μπιφ στο εξωτερικό οι Αμερικανοί, και είπε: κατατάχθηκα στον Αμερικανικό στρατό λόγω φτώχειας. Το κράτος, για να μας δελεάσει, μας προσέφερε υγειονομική περίθαλψη και στέγαση. Προσφέρουν στους στρατιώτες σοσιαλισμό για να πάνε στο εξωτερικό και να προστατεύσουν τον καπιταλισμό. Αυτό είπε ο συγκεκριμένος βετεράνος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Έχουμε και άνδρο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί αύριο κάνουμε την κλήρωση για το τετραήμερο 22 με 25 Αυγούστου. Θα δείτε λεπτομέρειες στο diesi.gr. Diesi, κενό, ονοματεπώνυμο, άνδρος και αποστολή στο 54301.
1: Diesi, 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θα μείνετε στο Edem Suites. Θα έχετε τα εισιτήριά σας από τη Mama Liz Travels. Και θα φάτε και στο Verde. Αύριο η κλήρωση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κλήρωση και για το συλλεκτικό βινίλιο Μέρες του Φωτός. Στο Instagram, εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρο. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Μητέα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα, συνεδριάζει σε λίγη ώρα το ΚΙΣΕΑ, ενώ στις 11.30 το πρωί αναμένονται οι ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά το βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Σας υποδέχομαι όμορφα και δυσικά με μια ηχογράφηση που έγινε εδώ στο διπλανό στούντιο. Η Ματούλα Ζαμάνη ήρθε κουβαλώντας την αλμύρα της Αμοργού και αυτή την, πώς να το πω, ζαβολιάρικη διάθεση που την χαρακτηρίζει, γιατί είναι και μεγάλο πειραχτήρι. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας. Είναι και η προτελευταία μέρα εκπομπών. Συγγνώμη κιόλας που τις μετράμε. Είμαστε λίγο σαν τους φαντάρους. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό σχολιάζουμε όλοι εδώ γύρω μας. Η χρονιά η ραδιοφωνική, έτσι. Δεν είναι τέλος χρονιάς, είναι τέλος σεζόν, να το πούμε όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη παρέα στο στούντιο. Τάσος Τασκαλδυρανιάν, είδες πόσο καλή είμαι, το είπα. Και Έφη Γαλόνη, θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Μένετε κι εσείς. 211-189-1013 και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Ο

0: Είναι η Μανή σε ακουστική εκδοχή. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Πελάγιο και την Πελαγία. Και να ξέρετε, είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Το οποίο εντάξει, το προσπερνάς αν θες, αλλά αν καθίσεις να το διαβάσεις, έτσι σε πιάνει λίγο ένας τρόμος. Κύρια συμπτώματα, μάλλον αυτό πώς να το πούμε, είναι η πάθηση προσβάλλει τους αδένες του σώματος, παράγουν υγρασία, δάκρυα και σάλιο, που σημαίνει ότι αποκτάς ξηροστομία, ξηροφθαλμία, ξηρότητα στη ρινική κοιλότητα, μειοσκελετική πόνη, κόπωση, μουδιάσματα στα άκρα, χρόνιος βήχας και ούτω καθεξής, και παίρνει τουλάχιστον 2,8 χρόνια, σχεδόν 3, μέχρι να διαγνωστεί. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή αδιάγνωστοι. Απλά να το έχετε στο μυαλό σας εκεί, στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας να υπάρχει. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Στην Εθνική Οδό είναι Πολεοφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσει στα Χαρνών και η Λεωφόρος Αθηνών επίσης από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, Συγκρού Ψηλά, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προσεγγίζοντας το Σύνταγμα. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε ένα πολύ ωραίο τετραήμερο στην Άνδρο. Αύριο το κληρώνουμε με το καλό, να δούμε ποιος πια θα βρεθεί εκεί. Αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου υπό τη διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Σας έχουμε τη διαμονή σας στο Edam Suites. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 από Ραφίνα για Άνδρο με επιστροφή και ένα όχι με προσφορά του Mama Lis Travel, γεύμα στο Verde και συναυλία Μάρθα Φριτζίλα με Μαρία Παπαγεωργίου και τη συναυλία, την παράσταση Μίδια με Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, την έκανα τραγουδίστρια τη γυναίκα. Λοιπόν, 22 με 25 Αυγούστου όλα αυτά τα ωραία. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό άνδρος ονοματεπώνυμο, στείλτε μήνυμα στο 54-1.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: τρώμε, να αγαπάμε, να είμαστε επίσης και κοντά στους ανθρώπους έτσι που ξεχωρίζουμε. Είναι ο Δίες 101,3 στην παρέα σας. Να σας πω λίγο και τα προσεχώς. Αν δεν μπαίνετε και στο www.dies.gr, το Σεπτέμβρη, εκεί ψηλά στο Λυκαβητό, θα δούμε πολύ ωραίες συναυλίες. Σάββατο 12 του μήνα, Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Πέμπτη 17 θα είναι η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Και Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Έτσι, για να γνωρίζουμε τι έρχεται. Πάμε μία βόλτα μέχρι την Ισπανία, γιατί διάβαζα έτσι, για αυτή την πολύ σοβαρή προσπάθεια που κάνουν προκειμένου να περιορίσουν το κάπνισμα, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Κατατέθηκε ένα σχετικό σχέδιο νόμου. Απαγορεύει, για να καταλάβετε, την κατανάλωση προϊόντων καπνού σε νέους κάτω των 18 ετών, και στα ίδια προϊόντα προσθέθηκε το ηλεκτρονικό τσιγάρο και οι ναργιλέδες. Γιατί τα θεώρησαν της ιδίας κατηγορίας. Το δε τσιγαράκι στην παραλία τελειώνει διαπαντός, όπως επίσης σε βεράντες, των μπαρ, των εστιατορίων, σε εθνικά πάρκα και στα 15 μέτρα γύρω από τις εισόδους δημοσίων κτηρίων, νοσοκομείων, σχολείων, πανεπιστημίων, βιβλιοθηκών, μουσείων και παιδικών χαρών. Εντάξει, κάποιοι θα πούν υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό, αλλά από την άλλη έχουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, και το λέω και για μας εδώ στην Ελλάδα, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά είναι με το άτμισμα, με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν καπνίζουν, αλλά ατμίζουν. Ξεκινούν κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι αλήθεια όμως να την πούμε από σήμερα είναι όλα πιο εύκολα, γιατί ήρθε και φύσηξε αυτό το βοριαδάκι και μας έφερε λίγη δροσιά που τόσο πολύ την είχαμε ανάγκη. Όσες ανοίγετε και λίγο το παράθυρο και σας πέτυχε την ώρα του ύπνου, εντάξει. Δηλαδή ξυπνάς και χαμογελάς, άλλος άνθρωπος γίνεσαι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, θα μας μεταφέρει τα νεότερα από την ειδησογραφία ως αυτή την ώρα. Εσείς θέλω να έχετε έτοιμα τα κινητά σας, γιατί σας βάζουμε τα εισιτήρια να πάτε και να δείτε την παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπως ακριβώς την έχουν πειράξει Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ένας χώρος με απίστευτη ενέργεια, μέσα στο πράσινο, με θορύβους της φύσης, αν θέλετε, να σας το περιγράψω έτσι λίγο πιο καλά. Και είναι πραγματικά μυσταγωγία να μπορείς να παρακολουθήσεις εκεί μια παράσταση. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

είσαι εσύ. Κι ούτε ξέρω γιατί και πώς λείπεις εσύ. Η πληγή μη κρυφή

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λίγο πριν τις 10 εκδόθηκε μήνυμα από τα 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ, ενώ αργότερα αναμένονται οι ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να βρεθεί σήμερα 28χρονος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου κατόπιν έντονης λογομαχίας το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Είναι το συγκρότημα των Ingles, ένα τραγούδι για το αμερικανικό όνειρο, για τον ηλισμό και τις υπερβολές, αν θέλετε, την υπερβολή. Η Καλιφόρνια χρησιμοποιείται ως βάση, αλλά θα μπορούσε να είναι όποιο άλλο μέρος της Αμερικής. Τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος το είχαν πει αυτό. Και σε μια άλλη εκδοχή είναι και ένα ταξίδι από την αθωότητα στην εμπειρία ή, αν θέλετε, στη στιγμή πραγματικότητα. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 11, εδώ πάντα Δίες 101,3, Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν και η Έφη Γαλώνη εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Και παρακαλώ πως επισκεφτείτε λίγο το λογαριασμό του Δίεση στο Instagram, διότι αύριο θα κληρώσουμε 5 συλλεκτικά βινίλια. Οι μέρες του φωτός. Νατάς Αποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος, η μαγική η τριάδα, δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι άλλο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για το πώς θα συμμετάσχετε στο διαγωνισμό.
1: Όταν ακούτε

0: εκεί οι άνθρωποι κάπως ναυαγισμένοι. Η Αρλέτα μπήκε κατά λάθος, νομίζοντας ότι είναι ψιλικατζίδικο, βγαίνοντας είδε την ταμπέλα ναυάγιο, την ενέπνευσε και άρχισε να γράφει το τραγούδι σε μια χαρτοπετσέτα. Της πήρε όμως τελικά αρκετούς μήνες μέχρι να το τελειώσει και την πέδεψε. Εδώ πάντα Δίεση 101,3, κινητά να έχετε έτοιμα. Σας πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, σας δίνουμε τις προσκλήσεις να δείτε την Ειρήνη, το Αριστοφάνιο, όπως ακριβώς φαντάστηκαν Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου. Μία απάντηση στην τρέλα με την τρέλα, όπως λέμε, μία πρωτότυπη κωμωδία που ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Επίκαιρο θα είναι πάντα αυτό. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και προωθήστε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αντέχει τα άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Γενικότερα ωραίες μυρωδιές της νύχτας μας και νυχτολούλουδο και για σεμάκι. Να σας πάω τώρα σε ένα ενδιαφέρον θέμα από τον εξαιρετικό συνάδελφο Γιώργο Λιάλιο, τον οποίο παρακολουθώ ανελιπώς στην Καθημερινή για τις τρύπες, παραθυράκια, όπως θέλετε τώρα πείτε, τα του ψηφιακού συστήματος έκδοσης αδειών. Οι άδειες, ξέρετε, αυτό το σύστημα. Υπάρχει πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Πολυδομία της Ρόδου, που η διαφθορά ήταν ο κανόνας. Δηλαδή, συγκεκριμένοι υπάλληλοι που δεν ήταν και αρμόδιοι έπαιρναν υποθέσεις, δεν απορρίπτονταν αιτήσεις με προβλήματα, σοριδών αιτήματα για καταπαρέκκληση δόμηση με ψεύτικα στοιχεία που τροποποιούνταν στη συνέχεια και κάπως έτσι για να γίνονται όλα γρήγορα και χωρίς έλεγχο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Για Πειραιά ή ένα κλικ κάνει στο www.eekalfa.gr.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μοναδική Amy Winehouse, εδώ με τον Τάσο σχολιάζουμε για την κατάρα των 27, άνθρωποι δηλαδή που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγαν από τη ζωή και ενώ είχαν τόσα μα τόσα να προσφέρουν, και νομίζω ότι η Amy Winehouse πραγματικά είναι ένα ταλέντο που χάθηκε τόσο νωρίς και θα είχε πραγματικά πολλά να μας δείξει στην πορεία των χρόνων. Λοιπόν, εδώ Δίεση 101,3, έχουμε σήμερα υψηλές θερμοκρασίες από τη μία και βοριαδάκι να το πούμε, και έχουμε και μπουρίνια, ισχυρούς ανέμους και ενδεχομένως να υπάρχουν και χαλαζοπτώσεις στα βόρεια υπηρετικά, βλέπω κυρίως σε Μακεδονία και Βαθμία στη Θράκη. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, αύριο έχουμε μεγάλη κλήρωση εδώ στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Ποιος πια θα φύγει για ένα τετραήμερο στην Άνδρο, 22 με 25 Αυγούστου, ό,τι καλύτερο και σας το έχουμε όλο κομπλέ. Θα μείνετε στο πολυτελές ξενοδοχείο Adam Suites. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά για δύο άτομα από Ραφίνα για Άνδρο μετεπιστροφής, μαζί με όχημα, προσφορά του Mamelis Travel, γεύμα στο Βέρντε, στη χώρα της Άνδρου, και εκεί θα χαρείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και την απόλυτα sold out παράσταση του καλοκαιριού Media με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Άνδρος ονοματεπώνυμο, και όλο αυτό στο 54301. Εκεί είναι σε εξέλιξη, να ξέρετε, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Σε λίγο θα έχουμε Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στο στούντιο με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Εσύ που ψάχνεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, να ξέρεις, θα τα βρεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. energyoutloud.gr. Από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας, και τρέχουν και διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr να τα δεις όλα και να τα ζήσεις όλα.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
8: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα ωραίαν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να βρεθεί σήμερα 28χρονος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Η Εθνική Ομάδα Πόλο επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου και προκρίθηκε στους 4 του World Cup, όπου θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι του Σαββάτου την Ιταλία. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεν έχει ταξίδι το Παγκράτη, έχετε προσπαθήσει να παρκάρετε εκεί? Πόσες βόλτες ακριβώς θα κάνετε? Λοιπόν, χαμογελώ λίγο με αυτό το τραγούδι πραγματικά. Μαρίνα Σπανού, την ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3. Να δείτε και τις πολύ ωραίες ερμηνείες που μας χάρισε σε Δίεση Concert εκεί στο κανάλι του Δίεση στο YouTube. Γενικότερα κάντε την εγγραφή σας, έτσι να ενημερώνεστε και για όλες τις συναυλίες του Σεπτέμβρη, όλα τα προσεχώς που πλησιάζουν όσον ούπο. Ο Τάσος, δεν θα μπορέσω να το πω τώρα το επίθετο, και η Έφη Γαλώνη, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία.
2: Όταν ακούτε...

0: Άλλο ένα μεγάλο ταλέντο, Kurt Cobain, που έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3. Αν αγαπάτε τις ταινίες, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω, γιατί αυτό το Σάββατο, στο πλαίσιο του Open Air Film Festival, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε με ελεύθερη είσοδο εκεί στο πεζόδρομο της Διονυσίου Ροπαγίτου και στη συμβολή της Διονυσίου Ροπαγίτου με την Παρθενώνος, δύο ταινίες, η μία μετά την άλλη. Στις 9, μια τρελή απίθανη πτήση, και στις 10:30 ακροστρελό και απόρριτο. Κωμωδίες, ωραίες, ανάλαφρες, όπως πρέπει να είναι. Γενικότερα οι ταινίες που βλέπουμε αυτές τις μέρες, πλησιάζει και ο Αύγουστος. Το Σάββατο για μικρούς φίλους, το Ξέφωτο του Νιάρχος έχει σερφ με πιγκουίνους. Ωραία για σερφ, μάλλον λέγεται η ταινία, και πρωταγωνιστούν οι πιγκουίνοι, τα δροσιστείτε κιόλας. Και την επόμενη Τετάρτη με πανσέλινιο, ολονύχτιες προβολές ταινιών του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Σίγουρα Captain Hook και Jurassic Park.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς. Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
13: Φαίνεται, ε?
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω... ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
17: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park? Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα?
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και εμείς εδώ θα έχουμε μικρό πάρτι αύριο, γιατί έχουμε την μεγάλη κλήρωση, βασικά δύο κληρώσεις. Μία θα γίνει στο Instagram, να δούμε ποιες κερδίζετε τα 5 συλλεκτικά βινίλια ημέρες του Φωτός, μεσημεράκι αυτό. Και νωρίτερα στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη κληρώνουμε το τετραήμερο στο φεστιβάλ της Άνδρου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, με τις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Edem Suites που είναι στη χώρα της Άνδρου, τα ακτοπλοκά σας εισιτήρια για δύο μετεπιστροφής από τη Ραφίνα και ένα αυτοκίνητο, προσφορά του Mama Lis Travel, γεύμα στο Βέρντε στη χώρα της Άνδρου. Η πρόσκλησή σας η διπλή για τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και άλλη μία για να δείτε Καρδιοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Μίδιας. Όλα αυτά 22 με 25 Αυγούστου. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Άνδρος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, το θέμα είναι να περνάτε καλά, να έχετε και σωστούς ανθρώπους, όπως λέμε, στο πλευρό σας και να έχετε και ένα καλό βιβλίο. Το λέω γιατί σε λίγο θα κληρώσω και ένα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίζα Ρίσου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χωρίς γνώση παρελθόντος δεν προχωράς μπροστά, δεν προχωράς στο μέλλον, και έτσι πρέπει μερικές φορές να γυρίζουμε και την πλάτη μας στο μέλλον για να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Ο Δίας 101,3 είναι στην παρέα σας, είναι και η ώρα που σας αφήνουμε. Πριν όμως θέλω να κληρώσω τρία αντίτυπα από ένα βιβλίο που νομίζω θα διαβάσετε και θα το χαρείτε κιόλας. Μια έξοχη αυτοβιογραφία μιας από τις πιο σπουδαίες μορφές του 20ου αιώνα, με φόντο το σαγηνευτικό Παρίσι των καλλιτεχνών και των διανουμένων. Αναφέρομαι στις αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης, τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ, μια εντότερη διεισδυτική ματιά στη ζωή της μεγάλης ιερείας του φεμινισμού, μεγαλωσμένη σε μια γαλλική τοραστική οικογένεια, καθολικισμός, συντηρητισμός, εξεγέρθηκε από νωρίς ενάντια στις συμβατικές προσδοκίες της τάξης και αφέθηκε στην υπαρξιακή και πνευματική φιλοδοξία της, ακολουθώντας μια τολμηρή πορεία. Σας έχουμε λοιπόν τρία αντίτυπα, είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό βιβλίο, το όνομά σας, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Εδώ Τάσος, Τάς Καλδυρανιάν και Φιγαλώνη. Ήμασταν στην παρέα σας. Έρχεται ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Σας ευχόμαστε ένα καλό μεσημέρι. Δροσερό θα είναι, είναι το μόνο βέβαιο.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η ώρα είναι 1. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 12.30 η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα 28χρονος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: αυτό μην έχετε καμία αμφιβολία. Ο μεγάλος ειρηνοποιός αυτού του κόσμου, ο Ντόναλντ Τραμπ, το ακούει πρωί, μεσημέρι και βράδυ σαν δόση αντιβίωσης. Κάπως έτσι, με τα ωραία του να μας κατακλείζουν καθημερινά όλο τον κόσμο. Τα χτεσινά, τα πιο πρόσφατα, το OK που έδωσε η Σαουδική Αραβία για πυρηνικά, γιατί έχουμε λίγα σε αυτόν τον κόσμο να προσθεθούν και άλλα. Και πάει λέγοντας, εμείς πάλι εδώ στο δικό μας μικρό κόσμο και δεις τις επαιτίους των μεγάλων τραγωδιών μας, όπως είναι η σημερινή που συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, οραματιζόμαστε πολύ βασικά πράγματα, όπως το να μην ζούμε από τύχη. Και αυτό αρκεί. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. 1:08 πρώτα λεπτά στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Εδώ είμαστε για να πάμε παρέα ως τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Στον ήχο είναι ο Τάσος, το επίθετο θα το μάθω και θα σας το πω όταν θα φεύγω. Και στο μικρόφωνο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και ναι, θα τον απολαύσουμε και live το Σεπτέμβρη, το Βασίλη Παπακοσταντίνου, όπως και τόσους ακόμη. Όλους θα τους βρείτε αναλυτικά στο dh.gr και να ξέρετε βεβαίως ότι προστίθενται καθημερινά, προστίθενται κι άλλοι. Πριν από τις συναυλίες όμως του Σεπτέμβρη, που θα έχουμε και έναν λόγο να μην πέσουμε με τα μούτρα σε αυτό που λέμε χειμώνα, ο οποίος όμως έχετε κανένα τρίμηνο μετά, έχουμε το φεστιβάλ της Άνδρου. Οπότε σήμερα θέλω να έχετε κατά νου ότι είναι οι τελευταίες ώρες που τρέχει ο διαγωνισμός, 22 με 25 Αυγούστου, το τετραήμερο για το τυχερό μας ζευγάρι που θα γίνει μέρος αυτού του φεστιβάλ, το οποίο όλα τα χρόνια τρέχει υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, και συναυλία και θεατρική παράσταση και τα ακτοπλοϊκά σας και τη διαμονή σας έχουμε φροντίσει. Όλα θα τα βρείτε και αυτά αναλυτικά στο dh.gr, αλλά για τις τελευταίες σας συμμετοχές, επειδή αύριο το πρωί λίγο πριν τις 10 θα γίνει η κλήρωση, δίεση, το όνομα, το επώνυμό σας και άνδρος στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: πουλάκια γράφτε.
1: Σοκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το πω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφοδίεση 101,3. Οι μέρες του φωτός. Νατάσα Μποφίλιο, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο και εξαντλήθηκε. Πέντε τυχεροί ακροατές του Δίεση 101,3 θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό βινήλιο. Μπες στο Instagram του Δίεση και διεκδίκησέ το. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στο καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδά Μίλτο Πασχαλίδη. Αυτό ήταν της Λύθης στο Πηγάδι. Ο Δίες 101,3 είναι στα ραδιόφωνα. Είμαστε το μεσημέρι της Πέμπτης. Με φωτιά στην Τανάγρα διαβάζω τώρα, για την οποία έχουν σηκωθεί 4 εναέρια. Οπότε το παρακολουθούμε. Σήμερα, για να πω κάτι άλλο, μας έδωσε και το Υπουργείο Πολιτισμού το επίσημο πρόγραμμα για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες περίπου μας λέει πού θα έχουμε δωρεάν είσοδο, σε ποιους αρχαιολογικούς χώρους, σε ποια μνημεία, σε ποια μουσεία, τι άλλες εκδηλώσεις θα πλαισιώσουν όλο αυτό. 126 στο σύνολο φέτος αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη βραδιά της Πανσελίνου, αλλά θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τις 26 Αυγούστου, θα ολοκληρωθούν στις 30, οπότε το μόνο που μένει είναι να δούμε πού θα είμαστε τότε. Το βάζω το στοίχημα, αν και δεν έχει μεγάλη απόδοση, περισσότερο εδώ θα είμαστε. Να δούμε λοιπόν πού θα είμαστε και εκεί να δούμε τι προσφέρεται από το Υπουργείο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αν τώρα λέω, αν κάποιος κάποια εκεί έξω το αφιέρωνε και σε δουλειά αυτό το τραγούδι, συμβαίνει κατά τελευταία πολλά χρόνια, τελευταία 20 χρόνια, συμβαίνει ίσως και πιο συχνά από το άλλο, το προσωπικό. Σήμερα μας στόλισε η Υπουργός Εργασίας, σου λέει σας τη δίνω την εφαρμογή από τη μία να πηγαίνετε στην άλλη. Όχι ο έρωτας με έρωτα περνάει, δουλειά θα περάσει, μας δίνει την εφαρμογή, το Εργάνι App. Και μιλάμε λέει και για συμβάσεις 2 ημερών και 2 ωρών, γιατί όχι, ό,τι χρειάζεστε να ικανοποιείται ο εργοδότης, με έναν τρόπο ικανοποιείται και ο εργαζόμενος, κάτι θα παίρνει για την πρόσληψη αυτή. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε στο Θέατρο Βράχων, γιατί τη Δευτέρα εκεί θα απολαύσουμε τον Υπηρέτη 2 Αφεντάδων, το αριστούργημα αυτό της Comedia dell'Arte, το αριστούργημα του Γκολντόνι, το οποίο σκηνοθετεί ο Κακλέας και πάρα πολύ ωραία, πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Δευτέρα λοιπόν στις 9.30 το βράδυ, Δίεση ονοματεπώνυμο και Υπηρέτης από εσάς το 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά στα Ινόφυτα επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα. Έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για επιδείνωση του καιρού από αύριο μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Καταγράφηκε άνοδος στις πολυτεχνικές, ιατρικές και οικονομικές σχολές, σταθερές έμειναν στις νομικές. Μεγαλός παραμένει ο αριθμός των κενών θέσεων λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 28χρονος μετά τη σύλληψη και ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Από τη Σέριφο που την απόλαυσε τώρα. Εδώ δύο βραδιές έχει το τυχερό με ζευγάρι που βρέθηκε στη Σέριφο για τη Μαρίνα Σπανού και το μεταξύ χάρκε και το νησί. Τον Σεπτέμβρη για όλους μας στο Θέατρο Βράχων στη συναυλία που έχει ήδη ανακοινώσει μαζί με όλες τις άλλες που λέγαμε και νωρίτερα ότι θα χαρούμε μέσα στο Σεπτέμβρη και τις οποίες πάντα ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να βρείτε στο dies.gr. Εκεί θα βρείτε και το φεστιβάλ της Άνδρου. Για το φινάλε του θα στείλουμε ένα τυχερό μας ζευγάρι από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου, αλλά αύριο το πρωί, λίγο πριν τις 10, θα γίνει κλήρωση. Άρα, όσες και όσοι έχετε ήδη στείλει τις συμμετοχές σας ή εσείς που θα το κάνετε τώρα, τις επόμενες ώρες, αύριο, νωρίς-νωρίς θα συντονιστείτε για να δούμε ποιος ή ποια θα έχει αυτή τη χαρά, η τύχη του να έχει δουλέψει κατά τη καλύτερα από τον υπολείπον. Ο Δίες είναι στα ραδιόφωνα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4, το μεσημέρι της 5ης. Έχουμε ξεκινήσει από τη μία, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική απολαμβάνουμε παρέα. Η Δήμητρα Τριανταφλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Τάσος μας είναι στον ήχο και επειδή θέλουμε πάντα περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε σίτζετς για να μπορούμε να σαλπάρουμε καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7.40 το πρωί, στις 11 πιο μετά το πρωί και στις 2.20 το μεσημέρι προς τις Κλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς και 28 ευρώ για Άνδρου σε μια ώρα, 28 για Τίνο. Σε δύο ώρες Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα.

0: Οι Scorpions και ένα τραγούδι για το μετά, μετά τις συναυλίες, μετά τα φώτα, μετά την ενέργεια, το μετά τέλος πάντων, νομίζω με έναν τρόπο όλοι κάπως ταυτιζόμαστε για το μετά, για αυτό που ακολουθεί όταν πια τα φώτα χαμηλώσουν, έχεις δώσει ό,τι έχεις να δώσεις και προσπαθείς να επανέλθεις, να ξαναβρεις λιγάκι τις ισορροπίες σου. 2 και 20, δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Πέμπτης, στους δρόμους έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, θέλω να σας πω, στην κάθοδο του Κύφισου, αλλά δεν είναι το γνωστό της μεταμόρφωσης. Είναι παρακάτω, ξεκινά από τη Νέα Φιλαδελφία και φτάνει μέχρι τη Λιωσίων. Αυτό είναι το καθοδικό. Ανωδικά έχουμε καθυστερήσει, αλλά όχι μεγάλες προς ώρας. Και ζορισμένο σήμερα είναι και το κέντρο πάλι στα γνωστά του, δηλαδή και η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροήνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν ωραία. Υποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ας πνιγώ για το καλό σου.
1: Πολύ μακριά όλα αυτά από εμάς. Βεβαίως έτσι φωνάζαμε, έτσι παραλυρούσαμε όταν ακούγαμε στην εποχή που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά αλλάξανε οι εποχές. 25 λεπτά πριν από τις 3 και 2 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Πέμπτης, ευχάριστο νέο έρχεται από τα Ινόφυτα που είναι ήδη υπό μερικό έλεγχο η φωτιά, με 4 εναέρια εκεί, με πολλούς πυροσβέστες, με πολλά οχήματα, με 2 ομάδες πεζοπόρων. Φαίνεται ότι πάει καλά όλο αυτό. Κατά τα λοιπά θέλω να σας πω ότι συνεχίζετε να διεκδικείτε τις 5 διπλές μας προσκλήσεις για τον Υπηρέτη 2 Αφεντάδο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το βράδυ της Δευτέρας στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα με αυτή την κωμωδία που μας έρχεται από την Κομέντια Ντελάρτε, το αριστούργημα του Γκολντόνι, το έχει πολύ ωραία σκηνοθετήσει ο Γιάννης Κακλέας και βέβαια ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο ρόλο του Υπηρέτη Τρουφαλντίνου, εξαιρετικός. Δίεση λοιπόν ονοματεπώνυμο και Υπηρέτης στο 54301.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σταφ, με σγάζια, μικρόφωνα, ok, the games.
1: Γιούτα Μέγκα. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι καλά θα ήταν, αλλά δεν γίνεται προφανώς. 1,3 εκατομμύρια ταξίδια έγιναν πέρσι με θαλάσσια μέσα και άλλα τόσα με ένα αέρια μέσα. Και τα περισσότερα, αλλά τα περισσότερα, δηλαδή 5,3 εκατομμύρια ταξίδια με χερσαία μέσα μεταφοράς, με μεγάλη αύξηση από το 24. Όλα αυτά είναι στοιχεία της Ελστάτ που μας λέει πώς ταξιδέψαμε, πού ταξιδέψαμε πέρσι. Και πώς πήγε όλο αυτό? Πήγε ως εξής: 5,4 εκατομμύρια πολίτες πραγματοποίησαν πέρσι τουλάχιστον ένα ταξίδι, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Δεν είναι όλοι ότι πήγανε δηλαδή διακοπές. Άρα μιλάμε για 5,4 εκατομμύρια άτομα και 9,6 εκατομμύρια ταξίδια.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Για πάμε τώρα για την αλφα επιλογή για σπουδές στα παιδαγωγικά. Μπορείτε να σπουδάσετε βοηθός βρεφονιπιακόμων σε ανώτερες σχολές αλφα, να ξεχωρίσετε στην αγορά εργασίας αποκτώντας ισχυρό κρατικό πτυχίο και διεθνή πιστοποίηση μέσα από online διαζώσεις φίτηση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με πρωτοποριακά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εξειδίκευση στη ρομποτική και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπείτε στο ekalfa.gr ή καλέστε στο 210-52-79-500 για Αθήνα και 41-27-14 για Πειραιά να μάθετε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στα Ινόφυτα. Έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για επιδείνωση του καιρού από αύριο μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας, καταγράφηκε άνοδος στις πολυτεχνικές, ιατρικές και οικονομικές σχολές. θέσεις. Σταθερές έμειναν οι νομικές. Σχεδόν 10.000 οι κενές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Συνολικά 21 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, τα περισσότερα στην Αττική, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πάρα όλα κρυμμένα, έτσι.
1: Το έχουμε!

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή, στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα Αμερικάνο.

καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Κατρακτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.